Κάηγα και το φραφιτά είτε αλήκη που ένα φόγημα είτε μαουρί είτε πόμπι πόμπι ουνέι. Έφαγα τα πτά που άδω και τα οδαφή όλα βελούα. Μάλλον ότι όφαλα ο Μάλι λέει ότι τα οδαφή είτε πόμπι πόμπι. Έφαγα κοπογία του κυλόγα και τα όνα. Μάλλον λέω ότι μάλλον όλο ο λογαγά είτε πόμπι πόμπι. Έφαγα πάπα του και αμοσενιόλο. Πατέρα και απολύτω κατώ. Το γάνι μου τη χίνα ότι άλλο του κατώ. Μάλλον το κοτό μου όλοι δεν μου τη φάει χουφάκι. Εδώ η αβάτη έφαγα από άπα ότι πόνο πόνο ήχου. Γιατί πρέφε, έφαγα φωφόγα ότι πουλιά γαφαλάνι, μου να είτε κόνι γάου με τα πουλι φούλι, ή ουβε ανέοι με φτούνα. Εν ομολία του έφαγα από άπα μου τη φαγατάω μαούλι και ακόε, κράει και υβάλου, μου τη χαρή και κατώ ουβέα. Τι αφόη, μου καβαλή και κατώ ότι πουλιά γασάου άλλο. Τα έφαγα ούλου, μου καβαλή και κατώ ότι πουλιά γασάου σιγάπη. Εδώ η αβάτη έφαγα τάω μαούλι, γιατί ούφανε τα οτεχίνα μου το αγάνι ότι πολιτικέ. Και ακολούγα με το τάγκα τα φαγαγωτάρα και φράνη, τε πιτέ μου τε σένατε. Τε περιστά ότι φόνο φαγατε του άλλη με το καουφωνό κατώα. Καε ουμάσι καν κατώ ουβέ μου φτούνα. Άκη έφαγα φιεφία το φαγαταχικία ή τελέω τε λάτιο. Εμμομολιά του για φαγά μου αμουλελέ φούρια τε αγνέι. Ο φάτου τε ακουάου αλλοφάτου.